0: Radio.
1: Wow, wow. Ο πίσεν δεν είναι ο αγριώδη. Κομπλέτο καντέλα. Yo, yo, Gangsta.
2: Mami, yo pido un